Ωσές εις πιέλι δε βίτε, ε δε βίτε ωσές παρόνις. Γιά δε ριζουλτίβε ολάις ειν ιού, ε τσιδίνις ο μπέν μπουζινάν, σύμπρι πλού ιού εις ειν βιάις, κόμεν ο άλτρις, τσιρίντ παδίν. Σε τάντε βράμε ο βέις διριβά, ε ως μπρισάις βίε δι όνι μπάντε, λα και μάι νησούν νολ πουείς πασά. Odais il vuestri sostentament vital a ogni creature che o inquintrais. Oses la parodie vive de vite umane. Anche vo altri soneosis di la acciata. La grande age, la che dutis livitis, presto tard, si chiatin e si misturin. E tanche humans si faceis la strade propit par ordin di ceceus covente. Lis creaturis dal mont animale vegetal, tan che animis in procession us venin aciri, savin che de lor vite os es paronis. Desvoltis, forsit par mostraur il vuestri valor, oveis tan sentiment di la ficiasi sod de tiere, ma si tratte iuste di une benevole minchionade, come che usin a fai frus, quasi par giù, tant alle ver che plui avalsi palesais, come seconde e misteriose risultive. O ses da bon une mareve, la idee di qualche don fate venire al tat, a completamente creazion. Non us convenial, veus acur,